0: Μαριάννα Χω.
1: Νέρο Νάμα Μάρκο Χω.
0: Da ne bi neko zamero nama. Ho, hello, where are you from? Svagata ča.
1: Zvuči, Mero... si iz Niša.
0: Čekaj.